Αυτή είναι η Σπίθα η ζωντανή που έχει ανάψει αυτή τη στιγμή και ξεκινάει η εκπομπή. Καλώς ορίσατε και σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Νίκος Πορτοκάλογλου και Λευτέρης Πορτοκάλογλου άναψαν μία σπίθα και ξεκινάει το διωράκι μας. Μαζί θα ακούσουμε τραγούδια παλιά, καινούρια, τραγούδια που θα θυμηθούμε, τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, τραγούδια που θέλουμε να αγαπήσουμε και χίλια δυο άλλα πράγματα μαζί. Καλό καλοκαίρι, είπαμε. Κάθε φορά το λέμε γιατί το ζούμε το καλοκαίρι γύρω μας, ανάμεσά μας. Πάντα με πολύ πολύ καλή παρέα όλα γίνονται και ένα τραγούδι από τα παλιά έρχεται να διασκευαστεί και να γίνει πάλι ξανά αγαπημένο μας. Όχι ότι σταμάτησε ποτέ. Ποτέ. Μα ποτέ.

Αυτός ο κύριος είναι ο υπερταλαντούχος Ισαΐας Ματιάμπα, που είχαμε καιρό να ακούσουμε και μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Μας έφερε τη ροκιά μέσα από την Ήπειρο και αυτό όλο το πράγμα το συνδύασε και εντάξει, έκανε κάτι δικό του. Άλλωστε, ο Ισαΐας κατάγεται εν μέρη από την Ήπειρο, η μαμά του από την Άρτα, όσο και αν δεν σας φαίνεται σωστό αυτό, ή μπας περιπτώσει, όχι ως political correct, πώς να το πω εγώ. Ο μπαμπάς του από το Ζαΐρ έχει έρθει. Φυσικά μετανάστη, μια φοβερή ιστορία του μπαμπά του Ισαΐα Ματιάμπα που γνώρισε τη μαμά του κτλ. Κτλ. Καταπληκτική οικογένεια και εμείς προχωράμε παρακάτω. Με καινούργιο Παύλο Παυλίδη.

μια μέλισσα. Καθώς μπαινόβγαινε στα άδεια του κάμπου, είδε έναν άγγελο να κάθεται στη σκιά του πεύκου. Λευκοντυμένος, με μακριά, μαύρα μαλλιά. «Είσαι ένας άγγελος του Θεού?» «Είμαι ένας άγγελος του Θεού. Και είσαι αγόρι ή κορίτσι?» «Δεν είμαι», είπε ο άγγελος και γύρισε αλλού το κεφάλι. «Ούτε κι εγώ είμαι. Όμως θέλω να σε ρωτήσω, εκεί στους ουρανούς που γυρνάς, τον έρωτα τον έχεις δει?» «Πώς είναι?» «Ένας κλέφτης. Από σένα πήρε το κεντρί και το μέλι και από μένα τα φτερά μέλισσα.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε και σήμερα. Εδώ είμαστε, εδώ στην παρέα σας και μια ολόκληρη διαδικασία με μια ολόκληρη παρέα τραγουδιών θα είναι εδώ μαζί σας και θα ακούσουμε πολλά πολλά. Αυτή ήταν η Ρώσα Ία. Πάμε στο επόμενο, γρήγορα.

Αυτή ήταν η Μυρτώ Βασιλείου και το Μελό, το τραγούδι που έγραψε ο Ορέστης Ντάντος για τη φωνή του, για τη φωνή της, όχι για τη φωνή του. Προφανώς μπορεί από την αρχή να το έχει γράψει για τον ίδιο, που δεν νομίζω. Νομίζω ότι η σύμπραξη έγινε με πολύ ωραία σύμπνοια και συνεργασία. Λοιπόν, και συνεχίζουμε ακόμα δεύτερο ημιωράκι. Είμαστε εδώ μαζί σας και θυμήθηκα τα κίτρινα ποδήλατα, τους φίλους μου, τον Αλέξανδρο και τον Γιώργο Παντελιά, και από αυτό το καινούριο του υλικό που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, είπα να ακούσουμε ένα κομμάτι.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Ένα κορίτσι εσωστρεφές μας έκανε την εισαγωγή της δεύτερης ώρας εκπομπής για σήμερα. Η Ελεονόρα Μανώνα είναι από το πρόσφατο άλμπουμ της, το οποίο φέρει και τον ίδιο τίτλο. Εδώ είμαστε, Λουκάς Φωτόπουλος, στο μικρόφωνο και την παρέα. Και από την Ελεονόρα πάμε σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο, παλιό και πολύ πολύ σπουδαίο τραγούδι. Ένα ντουέτο που έκανε ο Στέφανος Κορκολής με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Να το θυμηθούμε, λέω εγώ.

Αυτός ήταν ο Χάρης Βαρθακούρης, σε τραγούδι που έγραψαν ο Νίκος Τερζής και ο Γιάννης Κότσιρας για τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς που τέλειωσε έτσι από τον Α, το να μ' αγαπάς. Τέλειωσε λίγο άδοξα, λίγο άβολα, λίγο γρήγορα και ακαταλαβίστηκα. Δεν ξέρω γιατί βιαστήκαν τόσο πολύ. Εν πάση περιπτώσει, έτσι θέλαν οι σεναριογράφοι, έτσι ήθελε ο σκηνοθέτης, έτσι τέλειωσε η σειρά. Πάμε παρακάτω, θα έχουμε πολλά πολλά να δούμε. Πάμε στο τραγούδι που έκανε ο Κώστας Λεβαδάς μαζί με την Ανδριάννα Μπάμπαλη και εντάξει, και τους δύο τους αγαπώ τόσο πολύ.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα. Αυτή ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη για το ματιόν σου το χρώμα. Πήγαμε σε καλοκαιρινή διάθεση όπως έχετε καταλάβει και εννοείται θα μείνουμε εκεί. Εννοείται θα μείνουμε εκεί και ακούστε και μια ωραία διασκευή που έρχεται.

Για μια μετακόμιση μιλάει η Ελεονόρα Ζουγανέλη, μετακόμιση τώρα από το άλμπουμ το Αντίστοιχο που κυκλοφόρησε πριν από αρκετά χρόνια και είναι από το δεύτερο, τρίτο άλμπουμ της και πολύ πολύ αγαπημένο. Εμείς συνεχίζουμε εδώ ακάθεκτη γιατί έχουμε ακόμα λίγα λεπτάκια και θα σας πάω στην συνέβρεση Pixlax και Πάνω Μουζουράκη.

Ο Πάνος και η Πίξλαξε σε ένα πολύ πολύ ωραίο ντουέτο. Και εμείς τώρα θα σας πάμε εντελώς αλλού. Θα σας πάμε προς Ήρο μεριά, γιατί το βίντεο κλιπ γυρίστηκε εκεί. Και θα ακούσουμε τον κύριο Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύει ένα κομμάτι που έγραψε ο γιος του. Το είχε ηχογραφήσει, μάλλον το είχε σκαρφιστεί όταν ήταν περίπου 12 χρονών. Αλλά πέρασε ο καιρός, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και ο Μίλτος Μητσιάς έγραψε το τραγούδι να το ερμηνεύσει ο πατέρας του. Μα τι ωραίο και τι συγκινητικό. Και τι ωραίο τραγούδι.

Και να που φτάσαμε σιγά σιγά στο φινάλε της σημερινής εκπομπής, να περνάτε πάρα πάρα πολύ καλά. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα με πολύ ωραίο καλεσμένο. Δεν σας λέω από τώρα τι και πώς. Θα έχουμε μια πολύ πολύ ωραία κουβέντα και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Προς το παρόν, καλά να περάσετε το υπόλοιπο της εβδομάδας και καλά να είσαστε γενικότερα. Γεια χαρά!

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

σφράγισε το παράθυρο, σφράγισε τις πόρτες. Τρέμω για τον άνθρωπο με τις πόρτες.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Μπύρα Heineken κουτί 6x330ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρη ζαβραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό, 1,99.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410 26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

0: ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
1: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό. Έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον υπέροχο και δροσερό δημοτικό κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επί σκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης, σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου, στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Ιντερλούσεντ. Μπυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.
3: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
4: Η ώρα είναι 9.

Είσαστε χαμένοι, είσαστε χαμένοι. Φίλος σας είμαι.

0: τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

Where's Georgia?

Thank you.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Skip σκόνη 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2 και 94.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: 10 διεθνή βραβεία. Εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

90,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

κάτι ανυπότακτες στιγμές που δεν ξεπλέναν οι βροχές, ώρες ανούσιες και νέες.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτέχνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
3: Σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
2: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
4: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr
5: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες PetroGen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες PetroGen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Μπύρα Heineken κουτί 6x330ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαυραστή Θράκης γεύσης το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό 1,99.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
6: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
7: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Πώς είσαι σήμερα?
2: Είμαι μια χαρά.
1: Χαίρομαι.
2: Στεναχωριέμαι γιατί πέρασε τόσο γρήγορα ο Ιούνιος που δεν τον καταλάβαμε, που φάγαμε ήδη το 30% του καλοκαιριού, φιλενάδα.
1: Και φάγαμε και τρελές ζέστες, πρέπει να σου πω.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, είμαστε εδώ όμως.
1: Αμέ.
2: Και σήμερα με το 2 στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
2: Το ότι είναι μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος.
1: Καλά, τώρα κατεφημισμόν και εσύ, τι εννοείς?
2: Ναι, όχι, σε παρακαλώ. Θα δώσει και μία απάντηση στο θέμα που έρχεται σε λίγο.
1: Α,
2: έτσι.
1: Έχεις κάτι να του πεις?
2: Γενικά η επιστήμη.
1: Α, η επιστήμη.
2: Ναι.

0: Λοιπόν, New York Post έκανε ολόκληρο άρθρο και το πήρε μάλιστα σαν
1: επιπόνου.
0: Όχι, το πήρε σαν αφορμή από διάφορα που ανεβαίνουν στο TikTok. Και το θέμα του ρεπορτάζ ποιο είναι, αγάπη μου?
1: Για πες.
0: Πού πήγαν οι όμορφοι άντρες?
1: Τους έχουν άλλες.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Το βίντεο, λέει, στο οποίο βασίστηκαν οι New York Times για να κάνουν και αυτό το τέτοιο,
1: ναι,
0: και δημοσιεύτηκε και στο X, προκάλεσε χιλιάδες αντιδράσεις.
1: Γιατί τι είπαν?
0: Έδειχναν, ας πούμε, κάποιες κοπέλες που αναρωτιόντουσαν πού έχουν πάει οι άντρες, παιδί μου.
1: Έμα.
0: Πολλοί άντρες απάντησαν πως αποφεύγουν τις αυθόρμητες προσεγγίσεις, φοβούμενοι μήπως παρεξηγηθούν ή προκαλέσουν αμηχανία στις γυναίκες. Συγγνώμη, φταίνε οι άντρες.
1: Κάτσε, συγγνώμη, φταίνε, δεν φταίνε.
0: Άμα διαβάζεις ότι πήγε να τις μιλήσει και του ρίξε χαστούκι.
1: Καλά, και το χαστούκι παρακαλώ, δεν πειράζει, δηλαδή. Μην του φωνάξει την αστυνομία.
0: Λοιπόν, οι νεότερες γενιές στρέφονται πλέον σε εφαρμογές γνωριμιών.
1: Και οι μεγαλύτερες, πρέπει να σου πω.
0: Καθώς η αυθόρμητη προσέγγιση σε δημόσιους χώρους γίνεται όλο και πιο σπάνια.
1: Τι, ο καθένας είναι μόνος του με το κινητό του.
0: Εγώ το έχω διαπιστώσει αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Όταν βγαίνω σε μπαρ, σε καφετέρειες και τα λοιπά, ας πούμε, με την παρέα μου, βλέπεις γυναικοπαρέες και αγοροπαρέες.
1: Έλατε.
0: Και ο ένας δεν δίνει σημασία στον άλλο.
1: Πού είναι οι εποχές που έμπαινες ένα μαγαζί μόνος και έβγαινες με παρέα? Εγώ δεν σου μιλάω για σχέση, ρε παιδί μου, αλλά
0: τώρα
1: ήτανε...
0: Εξαρτάται και με πόσους έβγαινες, έτσι. Αυτό είναι ένα ερώτημα, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως σε κάτι άλλο.
1: Για πες μου.
0: Να μιλήσουμε για σπουδές προπονητικής.
1: Ναι, γιατί πρέπει να είσαι και λίγο αθλητικός τύπος αν θες να μιλήσεις σε γυναίκα.
0: Και να έχεις και καλές σπουδές για για καλό επάγγελμα στη
1: καλή
0: συνέχεια.
1: Καριέρα.
0: Έτσι. Καλή καριέρα, λοιπόν. Με σχολές προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α για 7 παρακαλώ αθλήματα. Θέλετε λοιπόν να έχετε προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σας για ακόμα λίγες μέρες, καλέστε στο
1: 52 79 500.
0: Βάλτε το 210 μπροστά, γιατί πεινάει η Άννα σήμερα.
1: Ή στο 210 96 40 117.
0: Ή ένα κλικάκι στο www.ekalfa.gr.

0: Να σου πω, δεν είναι το μόνο παράδειγμα. Έχουμε και άλλα τέτοια.
1: Οι επόμενες γενιές.
0: Θυμάσαι που λέγαμε και για τη μικρή Καρντάσιαν.
1: Άμε, την
0: 13
1: North.
0: Ετών.
1: Θα κάνει και περιοδία, λέει τώρα.
0: Ναι, δεν ξέρω, θα τα βρούμε. Θα τα βρούμε αυτά. Για πες τώρα όμως, κάτι έχουμε για Χάρπερ Μπέκμαν.
1: Ναι, Μπέκαμ.
0: Μπέκαμ, συγγνώμη, ναι.
1: Η Χάρπερ, ναι, είναι η μικρή κόρη του Ντέιβιντ
0: και της Βικτόρια.
1: Και της Βικτόρια, ναι, που έγινε και η ιστορία με τον αδελφό της. Τέλος πάντων. Αυτή είναι 14 χρονών το κοριτσάκι.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ όμορφο κορίτσι.
0: Μπράβο της.
1: Και επειδή ασχολείται με μαμά που έχει με μακιγιάζ και με ομορφιά, ναι, αποφάσισε να κάνει τη δική της εταιρεία και το δικό της brand.
0: Το πιτσιρίκι.
1: Το πιτσιρίκι και μάλιστα η εταιρεία λέγεται Haiku.
0: Ναι.
1: Όπως τα ποιηματάκια. Haiku by Harper.
0: Έλα.
1: Ναι, μέχρι να το πεις δηλαδή σου γίνεται η γλώσσα φιόγκος.
0: Είναι για νεαρές κοπέλες.
1: Για νεαρές κοπέλες, ναι, και είναι σειρά και μακιγιάς και περιποίησης. Θέλω να σου υπενθυμίσω ότι ένα χρόνο ή δύο χρόνια αργότερα είχε πιο μεγάλη, είχε ξεκινήσει η Kylie.
0: Μάλιστα.
1: Η Kylie τώρα έχει ένα δισεκατομμύριο κάνει. Μάλιστα. Η εταιρεία της.
0: Και τώρα πρόσχε, είναι και η μόδα για τα κοριτσάκια.
1: Έτσι, ναι. Και τα αγοράκια.
0: Και τα αγοράκια, ναι. Χαρά οι μαμάδες και οι μπαμπάδες.
1: Μην το συζητάς, μην το συζητάς, από παντού. Έτσι.

0: δύο στην τιμή του ενός.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη

0: χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: 104,4 Οάσις Δροσιάς FM.
2: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ένα καλοκαίρι μακρύ. Ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Λοιπόν, πώς πας με τα παιδάκια σου στην παραλία?
1: Δύσκολα.
0: Τους προσέχεις?
1: Ναι.
0: Γιαννάκη, όχι εκείνο, Ανούλα, ναι. Δεν αναφέρομαι σε σένα.
1: Όχι, αλλήμωμα.
0: Στην Ανούλα.
1: Στην Ανούλα.
0: Έτσι, σε παρακαλώ παιδί μου, όχι αυτό. Πας με το...
1: το αυγό σου, τον κεφτέ, ναι, σου, τα λες
0: και
1: αυτά.
0: Πας και με το σκύλο σου και πρέπει, ναι, να προσέχεις διπλά, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, αλλά όχι μήπως πιει και μήπως φάει. Όχι. Προσέχεις την άμμο.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Για πες.
1: Γιατί, α, μας φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι. Είτε από το μουσούδι του, είτε από τα ποδαράκια του, είτε αν κάνει το λάθος και φάει άμμο, φτάνουμε από τη σκυλιότητα μέχρι ηλαιό.
0: Έλα.
1: Γιατρό το πάμε το σκυλί μας, άκουμε που σου λέω.
0: Προσοχή μεγάλη.
1: Προσοχή, και δεν είναι μόνο ότι φάει, είναι και ότι ακουμπήσει. Γι' αυτό καθαρίζουμε πατουσίτσες, μουσουδίτσες, ουρίτσες, κυλίτσες. Με νερό.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό πρέπει να γίνεται.
1: Α, μπράβο. Αλλιώς να μην το παίρνουμε.
0: Ωραία μας τα λες. Ξέρεις τόσα πολλά, ρε παιδί μου, επειδή και εσύ είσαι σκυλομάνα.
1: Έτσι είμαι, ναι.
0: Αλλά εγώ θα σε πάω σε κάτι περισσότερο χρήσιμα και πολλά.
1: Για πήγαινε,
0: που κανείς μπορεί να μάθει στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, τη μεγαλύτερη της χώρας, με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. ΣΑΕΚ,
1: ΙΕΚ Α, μου λες.
0: Λοιπόν, 210-5279-500 ή 210-9640-117 για να μάθετε ό,τι θέλετε σε αυτά τα τηλέφωνα ή
1: με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr, όπου θα μάθουμε και για τα προνομιακά δίδακτρα.
0: Okay.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, τι λες, ώρα να απολαύσουμε
2: και να σωθούμε κιόλας.
1: Και βεβαίως, γιατί έρχεται η Βασιλεία Πέτρου με πολύ σοβαρά για το περιβάλλον, παιδιά, πράγματα. Λοιπόν, καλώς την.
0: Γεια σας και από μένα, καλή εβδομάδα να πω στους ακροατές μας. Έχουμε μία είδηση από το News Bomb. Η επιβράδυνση των ωκεάνιων ρευμάτων προκάλεσε μια ανομαλία στον Ατλαντικό ωκεανό. Μια περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού, νότια της Γροιλανδίας και της Ισλανδίας, παρουσιάζει επίμονη ψήξη παρά την παγκόσμια αύξηση των θερμοκρασιών των ωκεανών. Από τις αρχές του 20ου αιώνα κιόλας, οι θερμοκρασίες του νερού σε αυτή την περιοχή έχουν μειωθεί κατά σχεδόν 1 βαθμό Κελσίου. Η ψήξη αυτή οφείλεται στην επιβράβυνση του AMMOC, ενός παγκόσμιου συστήματος ωκεάνιων ρευμάτων που μεταφέρει θερμότητα από τις τοπικές περιοχές στο βόρειο ημισφαίριο. Η επιβράδυνση του AMOC συνδέεται με την ανθρωπογενή υπερθέρμανση που προκαλεί τήξη παγετώνων και εισρωή γλυκού νερού, διαταράσσοντας την ισορροπία αλατότητας και πυκνότητας στον ωκεανό. Η ψήξη εντοπίζεται όχι μόνο στην επιφάνεια, αλλά και σε σημαντικά βάθη, αποδεικνύοντας ότι δεν οφείλεται αποκλειστικά σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

0: Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό. Έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον υπέροχο και δροσερό δημοτικό κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επί σκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Interlucent. Πυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.
1: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη. Τα viral φρούτα αλλιώς.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. The light.

0: 104,4.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Λοιπόν, όταν τη διάβασα αυτή την πληροφορία, ναι, για το τι συνέβη στο παρελθόν, έγινε το 1908 αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Προσπάθησα να διασταυρώσω ότι ο αριθμός των δέντρων που θα σου πω είναι αληθινός. Ναι. Άκου να δεις τι έγινε.
1: Ακούω να δω τι έγινε.
0: Υπήρξε μία περίεργη έκρηξη.
1: Μάλιστα.
0: Κοντά σε ένα ποταμό στη Σιβηρία, ναι, το Ταγκούνσκα. Mm-hmm. Το μέγεθος της έκρηξης ήταν τόσο πολύ μεγάλο που καταστράφηκαν 60 εκατομμύρια δέντρα.
1: Άσε μας μωρέ τώρα.
0: Σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων.
1: Έλα ρε.
0: Οι έρευνες ξεκίνησαν το 20, δεν επιτρέπανε για 12 χρόνια να πάνε εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Τα αίτια είναι ακόμα άγνωστα.
1: Μάλιστα.
0: Σε εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και τώρα έχουν βγει συνωμοσιολογίες. Ή μετεωρίτης,
1: μάλιστα,
0: ή πυρηνικό πείραμα,
1: ναι,
0: ή εξωγήινη.
1: Μάλιστα.
0: Τι διαλέγεις?
1: Τι να σου πω.
0: Ό,τι και να διαλέξεις.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, μάλλον για μετεωρίτη το κόβω.
0: Ναι, δεν θα είχε τρανταχτεί όλος ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ήταν μικρός.
1: Μικρός.
0: Μπορεί να ήταν μικρός.
1: Τόσο μεγάλη έκταση. Και σκέφτομαι και το άλλο. Τότε ντρόουν δεν υπήρχαν. Έτσι.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, δεν υπήρχαν.
0: Δεν υπήρχαν.
1: Εντάξει, ντρόουν δεν ήταν. Λοιπόν, πολύ ωραία μας τα λες.
0: Αμέ.
1: Εγώ όμως θα σου πω και κάτι άλλο. Μια πληροφορία, αν θες να σπουδάσεις πληροφορική και γραφιστική. Ανώτερες σχολές Α Φιλενάδα. Φίλες και φίλοι, βεβαίως εξασφαλίζει και προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή. Αρκεί βεβαίως να πάρετε πληροφορίες και να μάθετε περισσότερα στο 210-5279-500,
0: στο 210-41-20-714
1: ή με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr.
0: Και online φίτηση.
1: Βέβαια.

0: Λοιπόν,
1: για πες, τι θα φάμε απόψε.
0: Το τυπάκι μας.
1: Να με.
0: Τι θα φάμε απόψε.
1: Μεγάλο σου ξέ το τυπάκι.
0: Εγώ νομίζω ότι έχουμε δώσει πολύ ωραίες ιδέες σε πάρα πολλούς και πάρα πολλούς. Και κυρίως σε σένα δηλαδή. Εντάξει, μου χρωστάς.
1: Βεβαίως.
0: Τραπέζι δεν μου έχεις κάνει ακόμα, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν πειράζει, μ' αρέσει να σου χρωστάω.
0: Το σημερινό τυπ, τι θα φάμε απόψε, παιδιά, έχει ρύζι με μανιτάρια. Μ' αρέσει.
1: Πολύ ωραίο.
0: Τα μανιτάρια τρελαίνομαι.
1: Και εμένα μου αρέσουν πολύ. Όλων των ειδών. Ναι,
0: έτσι. Λοιπόν, ρύζι, μπέικον τραγανό. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Μη συζητάς.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Μανιτάρια σοταρισμένα, αυγό ποσέ,
1: ναι,
0: και ντρέσινγκ σόγιας.
1: Και όσοι δεν θυμούνται το αυγό ποσέ,
0: ναι,
1: είναι το βρασμένο σε νεράκι.
0: Έτσι, μπράβο, ναι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε βέβαια ότι όλα αυτά μας τα προτείνει ο Γιώργος Δημητρακόπουλος μέσα από το cantinamag.gr, να το λέμε και αυτό.
1: Και μπράβο του.
0: Μπράβο του.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Skip σκόνη 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2 και 94.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eakalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: πριν σε περάσω στη μουσική ενότητα για σήμερα.
1: Τι θα μου κάνεις?
0: Που η μουσική ενότητα είναι τραγούδια του καλοκαιριού, με πρώτο και καλύτερο ένα που βγήκε τώρα. Παρακαλώ, μη μας στέλνετε μηνύματα οι ακροατές. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαμήλωσε το τηλέφωνο, Ξινόπουλε. Το χαμήλωσε. Λοιπόν, θα σου πω για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες σχολές Α.
1: Εντάξει. Αυτά είναι σύγχρονα πράγματα. Πού τα ξέρεις εσύ?
0: Τι που τα ξέρω, παιδί μου. Προσφέρουν, λέει, up to date ακαδημαϊκό πρόγραμμα και με online ιδιαζώσεις φοιτηση και με AI εργαλεία.
1: Οπότε κατευθείαν παίρνω, ναι, είτε στο 210-5279-500, είτε στο 210-41-20-714, mm-hmm, ή κάνω ένα κλικ στο ekalpha.gr και μαθαίνω
0: το πάντα.
1: Και για τα προνομιακά διδάκτρα.
0: Και πάμε τώρα στη μουσική ενότητα. Σου έχω Rolling Stones. Σας έχω Rolling Stones. Και μάλιστα καινούριο. Γιατί κυκλοφόρησαν το Foreign Tongues. Έτσι.
1: Ναι. Ξανά βγάλε τη γλώσσα.
0: Ναι. Το οποίο κυκλοφόρησε, μάλλον, ναι, θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Έδωσε και μια συνέντευξη ο Jagger στο Sunday Sit Down. Mm. Και ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένος για αυτή την καινούργια τους δουλειά. Μωρέ, πού αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι?
1: Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Κάνανε καινούργιο άλμπουμ Stones, ρε φίλε. Και μάλιστα τον ρώτησαν, θα κάνετε και περιοδία? Λέει, παιδιά, ένα-ένα τα πράγματα.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Έχουμε και μια ηλικία. Το σκεφτόμαστε για του χρόνου.
1: Άλλοι δεν ξέρουν στην ηλικία του αν θα είναι εδώ του χρόνου. Και αυτό σκέφτεται να κάνει παγκόσμια περιοδία.
0: Λοιπόν,
1: τους έχει ξεχάσει ο Θεός.
0: Σωστό. Πρώτο σίγγλ λοιπόν από το άλμπουμ, το In The Stars, για το καλοκαιράκι του 2026, παιδιά, Rolling Stones.

0: Είναι ωραίοι τύποι όμως, έτσι.
1: Ναι, και μ' αρέσει που δεν ξεφεύγουν από τη μουσική τους.
0: Έτσι. Δηλαδή... Δεν ξεφεύγουν, αλλά δεν είναι και πάντα ίδιοι.
1: Ναι.
0: Είναι ωραία τα τραγούδια τους.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τώρα, αν είπαμε και κάτι, μεταξύ μας νερό και αλάτι.
0: Τι ίδιο μας είμαστε.
1: Ναι, μωρέ. Λοιπόν, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας, δύο στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
1: Φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά.

0: φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: και το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ανέκ.

0: Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική. Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
0: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο, με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Επωφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
0: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων.

0: 2841 26496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: 104,4 ο άσυντροσιάς θα εφέμπει.

0: Όμως οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
1: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
4: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: κριτικά καλλινορίσματα, μια εκπομπή με πολύ κριτική μουσική, μαντινάδες, σχόλια και αθυβολές. Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλό μήνα.
1: Σάββατο 4 του Ιούλη σήμερα και τα κριτικά μας καλλινορίσματα κοντά σας, όπως κάθε Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, από το ραδιόφωνο Λιχνάρι της Ρόδου και τον 104,4 στον Άγιο Νικόλαο.
0: Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Μανώλης Τσιρακάκης
1: και ο Γιάννης Νιωτάκης, ενώ στην παραγωγή είναι ο Παναγιώτης ο Χριστοφόλου. Σε όλους σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη ώρα μαζί μας και να την απολαύσετε.
0: Μπήκε και ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, ο Ιούλης ή Αλωνάρης. Λέγεται και Δευτερόλης. Δευτερόλης ονομάστηκε γιατί είναι ο δεύτερος κατά σειρά μήνας που οι γεωργοί μαζεύουν τη σοδειά του Πρωτόλη, του Ιούνι. Αλωνάρης λέγεται γιατί στη διάρκεια του μήνα το αλώνεμα ήταν στο φόρτε του και τελείωνε. Του Δευτερόλη αστροφεγγές, οι πιο λαμπρές του χρόνου, λέγανε παλιά οι παππούδες μας, τότε που ο κόσμος μας είχε άλλη μορφή, όπως και η καθημερινότητα των ανθρώπων. Ιδιαίτερα στις γεωργικές περιοχές ήταν τελείως διαφορετική από τη δική μας. Εικόνες που τις βρίσκουμε πια μόνο στα βιβλία λαογράφων και που για τους σύγχρονους είναι άγνωστες.
1: Είναι ακόμη όμως πολλοί από τους μεγαλύτερους ακροατές μας στην Κρήτη και στα νησιά που σίγουρα θυμούνται πως γινόταν το θέρος και πως αμέσως μετά άρχιζε το αλώνεμα και η ζωή στο αλώνι που είχε τότε κάθε νοικοκύρης. Το άρωμα εκείνης της εποχής μας οδηγεί σήμερα στην Κρήτη και σε εκείνα τα χρόνια. Η εκπομπή μας έχει ήδη ανοίξει πανιά για την Κρήτη του καλοκαιριού, ολοκληρώνοντας σιγά σιγά και αυτή την περίοδο. Ποια περίοδο? Την 22η χρονιά. Τα χρώματα, μα κυρίως τα αρώματά της, μας προσκαλούν και μας γεμίζουν προσμονή. Στα βότανα της Κρήτης και στα αρώματά τους θα είναι αφιερωμένη η εκπομπή μας σήμερα.

0: Κάποιοι ερευνητές έχουν χαρακτηρίσει την Κρήτη ως παράδεισο βιοποικιλότητας, αναφέρονται στα κριτικά βότανα τα οποία έχουν μελετήσει πολλά χρόνια τώρα. Αυτό το ξεχωριστό κομμάτι της γης μας έχει μοναδικά χαρακτηριστικά. Η γεωγραφική του θέση, η εναλλαγή των ορεινών περιοχών με τις παραθαλάσσιες, η σύσταση του εδάφους, το μικροκλίμα κάθε περιοχής συγκροτούν ένα σπάνιο σύνολο που επιδρά στην ανάπτυξη των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Είναι γνωστό ότι από την αρχαιότητα τα βότανα έχουν χρησιμοποιηθεί ως φαρμακευτικά φυτά.
1: Άλλωστε είναι πολλές οι μελέτες που αναφέρονται σε αυτά, καθώς και στις ευεργετικές τους ιδιότητες. Τα παλιότερα χρόνια πολλοί συλλέκτες τα μάζευαν από τα απόκριμνα βουνά της Κρήτης, τούτους τους μήνες, τον Ιούνι και τον Ιούλι. Τα άφηναν να αποξηρανθούν σε σκιερό μέρος για να δοθούν στη συνέχεια στην κατανάλωση. Τα κρητικά βότανα είναι δεμένα με την παράδοσή μας, γιατί δεν είναι απλά φυτά, αλλά η ίδια η ουσία της κρητικής μας παράδοσης. Και το αφιέρωμα που θα κάνουμε στη συνέχεια σε αυτά, μια πολύ μικρή αναφορά θα είναι.

0: Το άρωμα της Κρήτης λοιπόν που θα έχει η εκπομπή μας σήμερα το παίρνει από τα βότανά της. Μας το φέρουν μάλιστα ένα ζευγάρι Άγγλων από τη βορειοδυτική Αγγλία που πριν λίγα χρόνια πήγα στην Κρήτη στον ομό Χανίων για να γνωρίσουν τα βότανά της. Η Κρήτη, όπως τους είπε ο γεωπόνος ερευνητής φίλος τους που τους συνόδευε, έχει 3 φορές περισσότερα είδη φυτών από το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Οι Άγγλοι ερευνητές ξεκίνησαν την ξενάγησή τους από την αμμώδη παραλία όπου υπήρχαν κατάλοιπα 2-3 συστάδες από το κρινάκι της θάλασσας, όχι ανθισμένο βέβαια αυτή την εποχή. Το μυρωδάτο άνθος αυτού του φυτού που κινδυνεύει να εξαφανιστεί από τις μεσογειακές ακτές λόγω της τουριστικής ή άλλης ανάπτυξης ενέπνευσε με το κάλος του τον αρχαίο καλλιτέχνη που το ζωγράφισε με περίσσια τέχνη στο ακροτήρι της Σαντορίνης, όπως αποκάλυψε μετά από 2.500 σχεδόν χρόνια η αρχαιολογική σκαπάνη.

0: Ακούτε την εκπομπή «Κριτικά Καλλινορίσματα» που μεταδίδεται από το ραδιόφωνο Λιχνάρη Ρόδου και τον 104,4 του Αγίου Νικολάου Κρήτης.
1: Σκαρφαλωμένος στους κατακόρυφους βράχους, λίγο πιο μακριά από τη θάλασσα, βρίσκουμε ένα μικρό φυτό με χνουδωτά άσπρα φυλλαράκια. Είναι ο δίκταμος της Κρήτης. Φυτό αρχαίο όσο και η Κρήτη, που το εκτιμούσαν οι αρχαίοι από τον Ιπποκράτη μέχρι τον Αριστοτέλη και τις πολύτιμες φαρμακευτικές του ιδιότητες.
0: Για τον δίκταμο ή τον έροντα, όπως λέγεται κι αλλιώς, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, αφού περιέχει ένα μεγάλο αριθμό ουσιών στο εθέριο έλαιό του, με κυρίαρχο την παρουσία ενός πανίσχυρου αντιμικροβιακού που δικαιολογεί εν μέρη τη φαρμακευτική χρήση του φυτού από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας.

0: Ένα άλλο αρωματικό φυτό της Κρήτης είναι το φλισκούνι με το έντονο άρωμα μέντας. Σύμφωνα με τη μυθολογία, η Μύνθη ήταν νύμφη του Πλούτονα, από τον οποίο μεταμορφώθηκε στο ομώνυμο φυτό για να αποφύγει τη ζηλοτυπία της Περσεφόνης. Προχωρώντας οι επισκέπτες από την Αγγλία προς την ενδοχώρα, συναντούν τη λιγαριά. Στο σημείο αυτό σμίγει η μυρωδιά από την αλμύρα της θάλασσας με τα θυμιάματα που φέρνει το αεράκι από το εσωτερικό του νησιού, σχολιάζοντας δε το γεγονός τονίζουν ότι έχουν την αίσθηση πως βρίσκονται σε ένα μυροβόλο νησί.
1: Δίπλα στη λιγαριά είναι καταπράσινη η μυρτιά, στολισμένη με τα κομψοτεχνήματα που είναι τα άσπρα άνθη της και είναι πηγή έμπνευσης για τον αρχαίο καλλιτέχνη που κατασκεύασε το χρυσό στεφάνι μυρτιάς του τάφου της Βεργίνας. Η μυρτιά ήταν αφιερωμένη στην Πάφιο Αφροδίτη που όταν βγήκε από τη θάλασσα κρύφτηκε πίσω από ένα τέτοιο θάμνο.

0: Στις πλαγιές της Κρήτης συναντούμε ανθισμένη τη φασκομιλιά με τα γαλάζια λουλουδάκια της. Η λατινική της ονομασία είναι σάλβια, από το ρήμα σάλβερε που θα πει σώζω, γιατί στον Μεσαίωνα θεωρούσαν το φυτό πανάκια για κάθε αρρώστια. Η άγρια φασκομιλιά, που είναι ενδημικό φυτό όλης της Ελλάδας, χρησιμοποιείται σαν βραστάρι και είναι κατά του διαβήτη.
1: Τη γερμανική κατοχή που δεν έβρισκαν τσιγάρα, πολλοί κριτικοί κατέφευγαν σε υποκατάστασή του με ξερά φύλλα φασκομιλιάς που έτριβαν και έκαναν τσιγάρα. Σήμερα η προηγμένη χημική ανάλυση της φασκομιλιάς αποκάλυψε το λόγο, ότι δηλαδή τα φύλλα της περιέχουν νικοτινικό οξύ, άριστο υποκατάστατο του καπνού.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Μπύρα Heineken κουτί 6x330ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαυραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό, 1,99.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
4: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
5: Ακούτε ραδιόφωνο Λιχνάρη. Το ραδιόφωνο βουτίζει την καλή μουσική και την εκπομπή κριτικά καλλινορίσματα που παρουσιάζουν ο Μανώλης Τσιρακάκης και ο Γιάννης Νιωτάκης. Η εκπομπή μας αναμεταδίδεται από τον σταθμό 104,4 του Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στα αρωματικά βότανα της Κρήτης.
6: Συνεχίζοντας την περιδιάβασή του στην Κρήτη, στις πλαγιές κάποιων λόφων οι Άγγλοι επισκέπτες συναντούν τη ρίγανη. Την ξέρουν και στην Αγγλία, αφού χρησιμοποιούν κρητική ρίγανη όταν θέλουν να δώσουν εξωτική γεύση και άρωμα στα φαγητά τους. Δεν ξέρουν όμως ότι την ονομασία ορίγανον την είχε δώσει ο παππούς Όμηρος και τη διαφύλαξαν από τότε οι νεότερες γενιές Ελλήνων, θέλοντας να τονίσει τη λαμπρή παρουσία του φυτού στα γυμνά βουνά της Ελλάδας, αφού το όνομα προέρχεται από το όρος και γάνος, δηλαδή λαμπρότητα.
5: Το φυτό ως ορίγανον αναφέρεται από τον Θεόφραστο, τον Διο...

σκουρίδι και το μπλίνιο ως πολύτιμο μελισσοτροφικό και αρτηματικό φυτό. Είναι πλούσιο σε αιθέριο έλαιο με την αντιβιωτική καρβακρόλη που στην Κρήτη παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό αιθέριου ελαίου που αναφέρει η Διεθνής Βιβλιογραφία και αποτελεί προϊόν συλλογής των αυτοφυτών φυτών από πολλούς κριτικούς.

0: ότι πορώντας οι περιηγητές μας λίγα μέτρα πιο πάνω, προδομένο από το άρωμά του, συναντούν το θρούμπι, που μαζί με το θυμάρι που αυτό τον καιρό ανθίζει είναι τα κύρια φυτά για τη διατροφή των μελισσών που παράγουν το ξεχωριστό θυμαρίσιο μέλι, φάρμακο περισσότερο παρά τροφή, χάρη στην αντισηπτική καρβακρόλη που περιέχει και που και αυτή τη βρίσκουμε σαν κύριο συστατικό στα εθέρια έλαια των δύο φυτών.
1: Αυτή η καρβακρόλη που υπάρχει σε όλα τα μέρη των φυτών και κυρίως στα φύλλα που πέφτουν από την καλοκαιρινή ξηρασία για να εμποδίσουν την εξάτμιση του πολύτιμου νερού, σχηματίζοντας στρώμα κάτω από τα φυτά και εμποδίζοντας το φύτρωμα των σπόρων από κάποια καλοκαιρινή βροχή. Δεν φυτρώνουν όμως οι σπόροι χάρη στην προστάτιδα καρβακρόλη μέχρι το φθινόπωρο και το χειμώνα, όπου οι πλούσιες βροχές θα απομακρύνουν τα ίχνη της από το έδαφος, επιτρέποντας το φύτρωμα των σπόρων.

0: Λίγο πιο πάνω οι επισκέπτες της Κρήτης συναντούν την Αλαδανιά που τα άνθη της μόλις έχουν σβήσει. Είναι το αγκίσαρο των Κρητικών που ευωδιάζει τον τόπο με τη μυρωδιά του ρετσινιού που παράγει και που δεν είναι άλλο από το μύρο της Αγίας Γραφής. Το ρετσίνι αυτό με το όνομα Λάδανον αναφέρεται από τον Ηρόδοτο, ενώ ο Διοσκουρίδης δίνει μια λεπτομερή περιγραφή του τρόπου συλλογής του από τα γένια και τα πόδια των κατσικιών πάνω στα οποία κολλά, αλλά και με ένα εργαλείο με σχοινιά όπως γίνεται και σήμερα.
1: Το ρετσίνι που λέγεται από τους ντόπιους Αλάδανος συλλέγεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και κατά παγκόσμια αποκλειστικότητα από τους κατοίκους του ορεινού χωριού Σίσες Μυλοποτάμου Ρεθύμνης και εξάγεται στις αραβικές χώρες όπου χρησιμοποιείται σαν θυμίαμα. Η εργαστηριακή έρευνα έδωσε τελευταία πολλές πληροφορίες για τις ουσίες που περιέχει ο αλάδανος αλλά και τις ιδιότητες του, δικαιολογώντας και δικαιώνοντας τους μυλοποταμίτες που τον χρησιμοποιούσαν ακόμα και κατά του καρκίνου της μήτρας.

0: Ακούτε την εκπομπή Κριτικά Καλλινορίσματα που μεταδίδεται από το ραδιόφωνο Λιχνάρη Ρόδου και τον 104,4 του Αγίου Νικολάου Κρήτης.
1: Η εξόρμηση των Άγγλων επισκεπτών, συντροφιά με το φίλο τους κριτικό Γεωπόνο, τους έφερε δυτικά προς τα καστανοχώρια της Κισάμου. Εκεί στους κάμπους, πάνω από τα κεραμιά, κάθισαν κάτω από τον πλάτανο του 90χρονου φίλου του Γεωπόνου Χαρίδημου για να γευτούν και να απολαύσουν τη μοναδική στάκα που μαγειρεύει η γυναίκα του και τον αξέχαστο μαρουβά του, το μαύρο παλιό κρασί από την ποικιλία αμπελιού μαύρο ρωμαϊκό που καλλιεργείται μόνο στον Ομοχανίων.
0: Ανεβαίνοντας πιο ψηλά στα 1500 μέτρα, θαυμάζουν τα τελευταία λιβάδια μαλωτήρας που το όνομά της προέρχεται από τις ιταλικές λέξεις «male», «αρρώστια» και «tirare», «σύρο». Τη θεωρούσαν πανάκια σε κρυολογήματα και παθήσεις του αναπνευστικού. Είναι απειλούμενο ενδημικό φυτό της Δυτικής Κρήτης που χρησιμοποιείται αιώνες τώρα για την παρασκευή του πρωινού ροφήματος, βραστάρι των Κρητικών, μαζί με το άλλο ενδημικό, τη μυρωδάτη ματζουράνα, που αυτοφυεί θα τη βρουν να φυτρώνει δίπλα στη μαλωτήρα σε υψόμετρο πάνω από 900 μέτρα.

0: Αυτό που ξάφνιασε και εξόργησε τους Άγγλους φυσιολάτρες ήταν όταν σε μια κοπιώδη αλλά γοητευτική πορεία τους προς τα σφακιανά βουνά ξαφνικά έφτασαν σε ένα καινούριο ανοιγμένο χωματόδρομο που οδηγούσε στο πουθενά. Κέντρομοι αντίκρισαν μια μακρά φάλαγγα από 8 με 10 τζιπ γεμάτα με οργισμένους συμπατριώτες τους που έκαναν σαφάρι στα 1200 μέτρα υψόμετρο οργανωμένο από κάποιο γραφείο τουρισμού.
1: Οι Άγγλοι ερευνητές και φυσιολάτρες έφυγαν από την Κρήτη με την πικρή γεύση του πολιτισμού που εξαχριώνει ανθρώπους και εξαργυρώνει βιάζοντας τη φυσική κληρονομιά. Ήταν όμως τυχεροί, όπως είπαν, που δεν έφυγαν με μπρούτζινο χρώμα και έντονη μυρωδιά καρύδας από τα γνωστά αντιλιακά λάδια. Πρόλαβαν και γεύτηκαν σε όλο το μεγαλείο το άρωμα που αναδίδει κάθε ταπεινό χορτάρι του ευλογημένου αυτού τόπου και έφυγαν με τις ψυχές τους ποτισμένες με αυτό, με το άρωμα της Κρήτης. Θα σας αποχαιρετήσουμε με τη μαντινάδα της εβδομάδας. Είναι μια μαντινάδα της καλής μας φίλης από τα Νόγια, της Αναστασίας Φασουλαντούνη. Σας την αφιερώνουμε και κάμετε εσείς, φίλες και φίλοι, το ρεμέδιο σας. Στου ψιλορίτσι τσαγκρεμούς ο έρωτας φυτρώνει, σαν τον επιχεί ο νιός μεθά και ο γέρος ξανανιώνει. Ξεχωριστό χαιρετισμό μπέπουμε σε όλους σας, φίλες και φίλοι που μας ακούτε εδώ στη Ρόδο, στα γύρω νησιά και στην Κρήτη μέσα από τον 104,4 του Αγίου Νικολάου και σε όλο τον κόσμο μέσα από το ίντερνετ. Ο Γιάννης Νιωτάκης και ο Μανώλης Σιρακάκης που παρουσίασαν την εκπομπή, καθώς και ο Παναγιώτης Χριστοφόρου που ήταν στην παραγωγή, σας εύχονται να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι. Ως τότε, από τα κριτικά μας καληνορίσματα, καλή σας ώρα.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

δεν μυρίζει απλώς καλοκαίρι. Βρωμάει από χιλιόμετρο μακριά, που θα λέγαμε. Όπου και να πας, μυρίζει καλοκαίρι. Καλό μήνα, γιατί εμείς δεν τα έχουμε πει από την ώρα που μπήκε ο Ιούλιος. Έχουμε ένα πολύ καλό κομμάτι καλοκαιριού, Ιούλιο και Αύγουστο, εδώ στη χώρα μας, να ζήσουμε. Καλώς ορίσατε και αυτήν την εβδομάδα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί, μείνετε. Θα ταξιδέψουμε, θα ονειρευτούμε, θα βοηθήσουμε έτσι σε αυτή την θερινή ραστόνη του καλοκαιριού με τις μουσικές μας εδώ, να ταξιδεύουμε, να ονειρευόμαστε, να περάσουμε καλά. Καλώς ορίσατε.

διάβαζα εδώ ποια είναι η πιο πράσινη πόλη του κόσμου αυτή τη στιγμή πάνω στον πλανήτη Γη και διαβάζω ότι είναι το Vancouver, το οποίο θεωρείται η πιο πράσινη πόλη σύμφωνα με έρευνα του Reuters, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, η πόλη συνδυάζει, λέει, έντονη αστική ζωή, έντονη παρουσία της φύσης και πολλές γωνιές με πράσινο που προσφέρουν ηρεμία. Και μπορείς να κάνεις το διάλειμμα σου άνετα σε αυτή την πόλη. Έχει 750.000 κατοίκους μόνο. Είναι μικρότερη δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη. Και να σου πω την προσωπική μου εμπειρία, Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν έχουν καθόλου πράσινο σε σχέση, ας πούμε, με τη Μαδρίτη, που έχει πάρα πολύ πράσινο σε σχέση με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, μιλάω πάντοτε. Επίσης το Μόναχο είναι πάρα πολύ ωραία πόλη με πάρα πολύ ωραία πάρκα και πράσινο. Και το Παρίσι μπορώ να το διακινδυνεύσω ότι έχει πολλές πράσινες γωνιές και πάρκα. Καιρός να κάνουμε κάτι και στις δικές μας μεγάλες πόλεις για να

Rebel, David Bowie. Ξέρεις, ο David Bowie δεν είναι από αυτούς που θυμόμαστε επαιτειακά. Έτσι, ούτε εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή, ούτε γενικότερα στο ραδιόφωνο. Τον David Bowie τον ακούμε συχνά πυκνά. Είναι τόσο περίεργο να λες ότι έχει φύγει πριν από 10 χρόνια από τη ζωή ο David Bowie. Σε λίγο έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω TikTok και με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Μιλάμε, επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Καλό μήνα, λέμε σήμερα, γιατί είναι η πρώτη εκπομπή του Ιουλίου. Μέσω Summer Time είμαστε. Επιστρέφω.

0: Όλα κι όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες στραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Έλα περδόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλανή ζωή σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
9: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Καλωσορίσατε, καλές διακοπές στα μέρη μας. Να πω να περάσετε καλά εδώ. Αυτό το εύχομαι. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ, την ίδια ώρα. Σημείωσε το αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω. Εδώ όλο το καλοκαίρι, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, με καινούρια, με παλιότερα, ταξιδεύουμε εδώ. Δυο φορές την εβδομάδα μαζί. Χαιρετισμούς και στη Μαρία. Να μου πεις τώρα ποια Μαρία από όλες. Σε μια καινούρια Μαρία, φίλη εδώ, στα social media.

Ο άλλος πήγε να αφήσει βιογραφικό για δουλειά σε φασφουντάδικο. Το άφησε κανονικά και πριν να φύγει, είδε αυτό το βαζάκι που αφήνουν τα κέρματα, τα μπουρμποάρ, οι πελάτες, και θεώρησε λογικό να το πάρει τρέχοντας και να φύγει. Και τον βρήκαν σε 10 λεπτά από το βιογραφικό, από πού αλλού, αφού στο βιογραφικό δίνεις όλα τα στοιχεία. Δεν υπάρχει μυαλό. Έτσι, δεν υπάρχει μυαλό, ούτε εκεί. Τουλάχιστον κλέψε αυτό το μαγαζί και δώσε το βιογραφικό σου στο άλλο μαγαζί. Μην τα κάνεις και τα δύο στο ίδιο μαγαζί, δεν βγαίνει.

αυτές τις μέρες που πέρασαν που ο καύσωνας έκαψε και τους Γάλλους και τους Γερμανούς. Διάβαζα πραγματικά μερικά σχόλια Ελλήνων τα οποία δεν ήταν και τόσο τιμητικά να τα λες αυτά. Δηλαδή καλά να κάνουν, καλά να πάθουν που τους, να τους κάψει ο Θεός και κάτι τέτοια διάβαζα εδώ στα social media. Δεν είναι και τόσο καλό αυτό. Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Για σήμερα πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αυτός είναι ο Harry Styles. Εσύ θυμίσου ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Skip σκόνη 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες, 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2 και 94.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: There's people.

Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κοσμάς και Δραμάδος εδώ στο μικρόφωνο για ακόμα μία ώρα μαζί. Και σήμερα καλωσορίσατε στην παρέα μας εσείς οι καινούριοι καινούριες και καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά. Θυμήσου και σήμερα εδώ για άλλη μία ώρα και αύριο εδώ την ίδια ώρα.

Και αυτά τα οποία δεν περίμενες ποτέ να πεις, να δεις και να διαβάσεις στον αέρα συνεχίζονται από τις ΗΠΑ, οι οποίες βγάλανε τις προηγούμενες μέρες ένα διαβατήριο, αλλά επαιτειακό, δηλαδή τυπώσανε κάποια διαβατήρια τα οποία επάνω έχουν την φωτογραφία του Τραμπ. Έτσι, αυτή η επαιτειακή έκδοση αφορά τον εορτασμό για τα 250 χρόνια της, των ΗΠΑ. Έχουν τη φωτογραφία του Τραμπ και ο ίδιος έγραψε στο Twitter: «Το νέο διαβατήριο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτό. Καλώς ήρθατε, αλλά να είστε φρόνιμοι». Δεν μπορώ άλλο να περιγράφω. Παιδί μου, έχει τη φωτογραφία εκεί του Τραμπ κανονικότατα. Πίσω, αχνά, να φαίνεται στο διαβατήριο το καινούριο.

Ολίβια Ροντρίγκο και The Cure. Λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα έρχονται διαφημίσεις. Να σου θυμίσω μια τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου με βρίσκεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς και Δραμάδος. Καλό μήνα να έχουμε και καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Όλο το καλοκαίρι εδώ στην πόλη εμείς θα σας κάνουμε παρέα. Summer in the city δηλαδή. Όλο το καλοκαίρι εδώ. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές.

0: τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
3: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Ο Κοσμάς και Δραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, και αύριο μαζί, θυμίσου το. Προς το παρόν διαβάζω ότι αλλάζουν αυτά τα σουβενίρ που βλέπαμε τώρα δεκαετίες στα διάφορα τουριστικά μαγαζιά στη χώρα μας. Από κάτι γύψινες ακροπόλεις, κάτι τσολιάδες, κάτι σημαίες και μαγνητάκια, αλλάζουν αυτά. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί να υπάρχει τσολιάς. Ας πούμε, ας φτιάξουμε ένα μοβ θεό του πολέμου. Έτσι βλέπω εδώ. Ο Άρης είναι σε μοβ χρώμα. Ο Ερμής, ο φτερωτός, είναι ροζ, κοκκινοπόστολος πάντων. Ο Δίας είναι πορτοκαλής.

Οι πλούσιοι και διάσημοι συνεχίζουν να γεμίζουν τις ελληνικές παραλίες και φέτος, και αυτό είναι καλό. Έτσι, Mike Jordan λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, Emily Ratajkowski, Get Russell, Holly Hone, έτσι, και στη Μύκονο κυρίως, αλλά και στην Κεφαλονιά και στη Σύφνο και στη Σκιάθο. Kevin Hart επίσης, από ό,τι διαβάζω εδώ. Πολλά ονόματα. Και οι Kardashians αυτές τις μέρες. Και η Kate Hudson. Και η Chiara Ferrari, που δεν την ξέρω, αλλά έμαθα ότι είναι influencer. Πολύς κόσμος. Μια χαρά, και ευτυχώς και φέτος με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Αλλά οι πλούσιοι και οι διάσημοι έτσι είναι. 20 μέρες εδώ, μετά φύγουνε από την Ισπανία, ξέρω και εγώ.

Λοιπόν, διάβαζα εκτός των άλλων και άλλα ονόματα τα οποία βρίσκονται ή έχουν περάσει πρόσφατα από Ελλάδα για διακοπές, όπως η Ρίτα Ώρα, η τραγουδίστρια. Και ποιος ξέρει ποια άλλα δεν έχουμε μάθει χθες σήμερα ότι έχουν καταφτάσει στα νησιά μας. Τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες, ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ θα είμαι. Δίνω ραντεβού. Σου εύχομαι να περνάς υπέροχα αυτές τις ώρες, μέχρι να ξαναβερθούμε αύριο εδώ την ίδια ώρα. Φιλιά πολλά, για χαρά από μένα.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Μπύρα Heineken κουτί 6x330ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαβραστή Θράκης γεύσης το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό 1,99.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
5: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

0: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μια έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
0: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
3: Μην αφήνεις τον πόνο από τους κάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
4: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε φανατικούς.

Τώρα τι να πω. Γιάννης Κότσιρας, σε μουσική Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους Νίκου Αναγνωστάκη. Κυκλοφόρησε το 2022 μέσα από το 8ο Music Group. Δεν είχε δουλέψει με τον κύριο Νικολόπουλο και αυτό ήταν το μεγάλο του παράπονο, έτσι αναφέρει. Τον κυνηγούσε χρόνια, γιατί στο μυαλό του τον είχε σαν το Τσιτσάνι, σαν το Μίκη Θοδωράκη. Και επιτέλους έκαναν μαζί αυτό το υπέροχο τραγούδι. Και βέβαια η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Γιάννη Κότσιρα, του οποίου λατρεύω να διαβάζω τις συνεντεύξεις που έχει δώσει, μιας και κάθε φορά μιλάει ανοιχτά, μιλάει αληθινά, χωρίς να κρύβεται, χωρίς να φοβάται. Χωρίς να φοβάται να υποστηρίξει τα θέλω του και τα πιστεύω του.

Ο Γιάννης έχει συνεργαστεί με τη Χαρούλα Αλεξίου, τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Γιώργο Νταλάρα, Αρβανιτάκη, Πορτοκάλογλου, Τσαλιγοπούλου, Μαχαιρίτσα, Λιδάκη και άλλους πολλούς. Το σημαντικό όμως ποιο είναι? Έχει γράψει στίχους και μουσική για Δημήτρη Μητροπάνο, Γιάννη Κούτρα, Μπάση, Χριστίδου, Σαλίνα, Σοφία Στρατή και μάλιστα με πολλή επιτυχία. Και δεν συζητάμε για τα soundtracks που έχει δώσει στην τηλεόραση τώρα τελευταία.

Μια πολύ σημαντική χρονιά για τον Γιάννη Κότσιρα αποτελεί το 2003, γιατί της χρονιάς αυτής τον Οκτώβρη τιμήθηκε στο Μονακό με το βραβείο Best Selling Greek Artist που διοργανώνεται από το Instituto World Music Awards και την IFPI. Τι αφορούσε? Συνολικά τις πωλήσεις των δίσκων του για το 2002 και το 2003. Και πάμε στην επόμενη επίσης σημαντική χρονιά για τον ίδιο, καθώς μερικές ημέρες μετά από την τελετή αφής της Φλόγας στην αρχαία Ολυμπία, κυκλοφόρησε διεθνώς το CD single Pass the Flame, όπου ερμηνεύει το επίσημο τραγούδι της Ολυμπιακής Λαμπαδιδοδρομίας Αθήνα 2004, με το οποίο συμμετείχε και στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

φτάνουμε στον Ιούνιο του 2007, όπου πραγματοποιείται μια συναυλία γιορτή για τα 10 τότε χρόνια του. Στο Λυκαβιτό, με τη συμμετοχή πολλών φίλων τραγουδιστών, όπως το Πορτοκάλογλου, Μαχαιρίτσα, Τσαλιγοπούλου, Φάμελο, Παπα-Νικολάου και άλλους πολλούς. Η συναυλία στεύθηκε με πρωτοφανή επιτυχία, καθώς παρευρέθησαν πάνω από 7.500 θεατές. Και βέβαια δεν ξεχνάμε ότι από το 1996 έχει κυκλοφορήσει 15 προσωπικούς δίσκους, οι περισσότεροι εκ των οποίων διακρίθηκαν ως χρυσή και πλατινένη, ξεπερνώντας τα 1,5 εκατομμύρια σε πωλήσεις, και έχει πραγματοποιήσει πάνω από 1.000 συναυλίες τόσο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, σπάνια μιλάει, σπάνια αναφέρεται. Αλλά εγώ βρήκα κάτι το οποίο περήφανα, πολύ περήφανα αναφέρθηκε στους γονείς του. Σπάνιο ντοκουμέντο, στο οποίο τι λέει. Οι γονείς μου με είχαν μάθει να αγαπώ πάρα πολύ την ελληνική μουσική, γενικά τη μουσική, αλλά ειδικά τους μουσικούς. Η μάνα μου ήταν σε εισαγωγικά ερωτευμένη με το Σταύρο Ξαρχάκο, αναφέρει ο Γιάννης Κότσιρας. Δεν υπήρχε στιγμή που να μην ακούμε Ξαρχάκο στο σπίτι. Αυτό εμένα δεν μου δημιουργούσε το άγχος του αν θα ξεχωρίσω, αλλά να είμαι αντάξιος των ανθρώπων αυτών, να νιώθουν περήφανοι, βρε αδερφέ, οι γονείς μου.

0: Από τι έφυγε?
1: Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2

0: Ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: 104,4 Οάσις Δροσιάς ΣΑΕΦΕΜ.
3: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8.
4: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από Divican. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Αμποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Γιάννη, έχεις κατακτήσει δηλαδή τις κορυφές σου. Παιδιά, η μουσική σαφώς και δεν τελειώνει ποτέ για μένα. Η υψηλότερη όμως κορυφή που θέλω να κατακτήσω είναι να είμαι ο κορυφαίος μπαμπάς, ο κορυφαίος σύντροφος. Και αυτή είναι η πιο δύσκολη. Όσο για το τραγούδι, πάντα θα θέλω ζωντανή επαφή. Το live χωρίς κοινό είναι άγευστο. Εκτονώνεσαι, αλλά νιώθεις κενός.

Μέχρι το 2004 ήμουν ο ατσαλάκωτος, ο καλοπεριποιημένος, ο καθώς πρέπει, ο politically correct. Μετά τη συνεργασία μου με τη Χαρούλα Αλεξίου, αλλάξανε όλα. Μου έδειξε ότι δεν χρειάζεται τίποτα από αυτά για να σε αγαπήσει ο κόσμος. Αν σε μισήσει το Star System, είναι το μεγαλύτερό σου κέρδος. Δηλαδή, αληθινός και πάντα κόντρα στο ρεύμα στις επιλογές σου. Αυτά μας είπε ο Γιάννης.

Φέτος ο Γιάννης Κότσιρας κλείνει 30 χρόνια στη δισκογραφία και θα κλείσω το αφιέρωμά μου, αυτό το μικρό αφιέρωμα στον ίδιο, χρησιμοποιώντας αυτό που ανέβασε στη σελίδα του σχετικά με όλες αυτές τις ζωντανές συναυλίες που θα πραγματοποιήσει φέτος το καλοκαίρι. Ήταν Απρίλιος του 1996 όταν κατεβαίνοντας την Πανεπιστημίου πέρασα από το δισκοπωλείο Μετρόπολης και είδα για πρώτη φορά το πρώτο μου συντή στη βιτρίνα. Ήταν το Αθώος Ένοχος. Από τότε πέρασαν 30 χρόνια. Τα τραγούδια έγιναν πολλά. Άλλαξε ο τρόπος που ακούμε μουσική. Οι συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες άλλαξαν την πορεία μου. Υπάρχει όμως κάτι που έμεινε απόλυτα ίδιο. Η μεγάλη μου αγάπη για τις συναυλίες. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Και όπως θα έλεγε και ο Θάνος Μικρούτσικος, ελάτε να ξανασυστηθούμε. Αυτό ήταν το αφιέρωμά μου στο Γιάννη Κότσιρα. Καλές συναυλίες και από εμένα, γεια σας!

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Skip Scone 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιο 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2 και 94.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο στους 104,4 στον FM, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα, το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Δύο τραγούδια του Νίκου Ζούδιαρη για την πρώτη μας ενότητα, φίλες και φίλοι. Το φως του Σαββατόβραδου στα 1999 από τον Κώστα Θωμαίδη και ο Ντόπιος στα 1995 από τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Και τα δύο σε στίχους του συνθέτη.

Από τον Νίκο Ζούδιαρη, όπως τον τραγούδησαν οι Κώστας Τωμαΐδης και Αλκίνος Ιωαννίδης στον Σταύρο Λάντσια. Επιστροφή. Ο γενικός τίτλος του κύκλου του και εμείς επιλέγουμε το οργανικό με τίτλο «Σοκάκι».

Σταμάτη Κραουνάκη, ξανά μαζί. Γράφτηκε για τις ανάγκες του ομότιτλου θεατρικού έργου του Νίλ Σάιμον, με τους στίχους του Γιάννη Ξανθούλη και την ερμηνεία του συνθέτη.

παρέα και πάμε και περπατάμε σε μια ευθεία φωτεινή. Αυλαία και πάμε εδώ γελάμε να μοιραστούμε τη σκηνή. Αυλαία και πάμε εδώ γελάμε το χειροκρότημα στα δυο.

Όχι μόνο με τη μουσική, αλλά και με την πληθωρική ερμηνεία του συνθέτη, του Σταμάτη Κραουνάκη. Κάθε νύχτα και το ζεϊμπέκικο του Αστερίξ.

Από το ραδιοφωνικό σταθμό 100,4 για τον αέρα του οποίου γράφτηκε το τραγούδι που μόλις ακούσατε από τον Σταμάτη Κραουνάκη, πίσω στον δικό μας Μάνος Λοΐζος, για να αλλάξουμε θέμα.

Ποίηματα του Ναζίμ Χικμέτ που απέδωσε στη γλώσσα μας ο Γιάννης Ρίτσος. Μισοτελειωμένα έμειναν, δεν πρόλαβε ποτέ να τα τελειώσει. Ο Μάνος Λοΐζος τα πιάνε και τα άφηνε. Ό,τι μας άφησε λοιπόν εν τέλει, αυτό ακούμε.

στα 1984 με την μουσική του Μάνου Λοΐζου, το στίχο και την ερμηνεία του Μανώλη Ρασούλη. Με φουρτουνιάζει ο έρωτας.

Παραμένοντας στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 80, φίλες και φίλοι, από τον προσωπικό κύκλο του Βασίλη Παπακοσταντίνου «Φοβάμαι», με την μουσική και το στίχο των προαναφερθέντων, τον Λουίζου Ρασούλη, δηλαδή «Χαράματα Ομόνια».

Τρίτο και τελευταίο στιχούργημα του Μανώλη Ρασούλη με τη μουσική του Μάνου Λοΐζου και την ενορχίστρωση. Παραμένουμε στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 80. Από τον τελευταίο κύκλο τραγουδιών του συνθέτη με το γενικό τίτλο «Για μια μέρα ζωής». Ερμήνευσε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Ντύθηκες Μακρυγιάννης.

0: Οι Λαβρέντες Μαχαιρίτσας και Δημήτρης Μητροπάνος ολοκληρώνουν τη σημερινή μας εκπομπή με τη διφωνία τους «Κίτρινο βράδυ». Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
5: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
6: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.

0: όποια.
1: Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
2: Up

0: τετράωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρ για κάθε τύπο οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: βεσιά. Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
1: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: 10 διεθνή βραβεία. Εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Την εκπομπή μας απόψε θα την ανοίξουμε με ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη που θα ακούσουμε από το Στέλιο Καζαντζίδη, την τέταρτη κατά σειρά ερμηνεία που έγινε από τον Στέλιο το 1951 μαζί με την Γιώτα Λίδια και τη Μαρινέλα.

Και το δεύτερο υπέροχο τραγούδι, και αυτό το ακούσαμε από το Στέλιο Κασαντζίδη σε μια δεύτερη ερμηνεία, και αυτό που έγινε για δίσκο 45 στροφών το 1965. Το τραγούδι αυτό, να πούμε ότι αναφέρεται σαν συνδημιουργία του Βασίλη Τσιτσάνη και του Γιώργου Μητσάκη, και επίσης λέγεται ότι αναφέρεται σε ένα πραγματικό γεγονός. Και το επόμενο συγκλονιστικό τραγούδι, και αυτό αναφέρεται σε ένα πραγματικό γεγονός που έλαβε χώρα στα Επτάνησα τον Αύγουστο του 1953. Αναφέρεται στους δολοφονικούς σεισμούς που σημειώθηκαν εκεί και ισοπαίδωσαν τρία νησιά, τη Ζάκυνθο, την Ιθάκη και την Κεφαλονιά. Ο Τσιτσάνης λοιπόν έγραψε το συγκλονιστικό αυτό τραγούδι και το ηχογράφησε την ίδια χρονιά με την Άννα Χρυσάφη να ερμηνεύει και τον ίδιο να την συνεχίσει.

και με πόνο θα σου πούνε πως με πει, πως με πήγαν στο Δάφνη. Κάποιοι φίλοι θα σε βρούνε και με πόνο θα σου πούνε πως με πει, πως με

Το πρώτο συγκλονιστικό τραγούδι, αν και πολύ όμορφο, εντούτοις δεν ακούστηκε καθόλου, μάλλον γιατί παρέπεμπε σε ένα πολύ θλιβερό γεγονός που όλη η Ελλάδα ήθελε να ξεχάσει. Το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε και αυτό από την Άννα Χρυσάφη και αποτελούσε δημιουργία του Γιώργου Μητσάκη, ένα πολύ σπάνιο κομμάτι, ενώ και το τρίτο κατά σειρά κομμάτι το ακούσαμε από την ίδια και ήταν αποτελούμενο από δύο τραγούδια και τα δυο του Βασίλη Τσιτσάνη. Το επόμενο τραγούδι θα είναι γραμμένο και αυτό από τον ίδιο, όμως πάνω στο δίσκο θα αναφέρεται σαν δημιουργία του Στράτου Παγιουντζή. Ήταν και αυτό ένα δανεικό τραγούδι που τότε για διάφορους λόγους γινόταν πολύ συχνά. Το τραγούδι αυτό είναι ηχογραφημένο το 1939. Το ακούμε από τον Στράτο Παγιουντζή.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Στράτο Παγιουντζή και αυτό αποτελούσε δημιουργία του Αντώνη Βαμβακάρη και το ακούσαμε από τον Στράτο, όπως προείπαμε, και από τον Στέλιο Χρυσίνη σε μια ηχογράφηση του 1940. Στο μπουζούκι ήταν ο Μανώλης Σιώτης. Η Ρίτα Άμπατζή θα είναι και αυτή που θα συνεχίσει με ένα τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Δήμου Σέμψη με χρονιά ηχογράφησής του το 1939. Την συνοδεύει ο Στελάκης Περπινιάδης.

Την ενότητά μας αυτή την κλείσαμε με ένα πολύ όμορφο χασαποσέρβικο που ακούσαμε σε ηχογράφηση Αμερικής με τον Ανέστο Αθανασίου, η Γύφτου να παίζει με τον μπουζούκι του και τον Απόστολο Σταμέλο να συνοδεύει με το κλαρίνο του. Θα περάσουμε σε νεότερες ερμηνείες για τη συνέχεια με το επόμενο τραγούδι του Μικρασιάτη Κωνστανούρου, τραγούδι που αναφέρεται πως βασίζεται μάλλον σε ανατολίτικη μελωδία και το βρίσκουμε στο δίσκο της Χάρης Αλεξίου «Τα Τσίλικα» που κυκλοφόρησε το 1983.

Και το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από τη Χάρης Αλεξίου και αυτό. Είναι και αυτό από τον ίδιο δίσκο, από όπου και το προηγούμενο, με τη δημιουργία του σε αυτό να ανήκει στον Απόστολο Χατζηχρήστο.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε και αυτό από την Χαρούλα και αποτελούσε αυτό δημιουργία του Απόστολου Χατζηχρήστου και του Γιώργου Φωτίδα. Το βρίσκουμε στον δίσκο της «Η ζωή μου κύκλους κάνει» που εξεδόθη το 1982. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι του Βασίλη Τσιτσάνη και αυτό και θα το ακούσουμε σε μια ερμηνεία από ένα σπάνιο δίσκο που κυκλοφόρησε το 2008 υπό τον τίτλο «Πράγματα απλά», με τρεις καλλιτέχνες να υπογράφουν την δημιουργία του, τον Σπύρο Πατρά, την Ειρήνη Τουμπάκη και τον Κώστα Μίτσιο, από τον οποίο θα ακούσουμε το όμορφο αυτό τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε ήταν από την δουλειά αυτή για την οποία σας μίλησα πριν από λίγο και ήταν γραμμένο από το Μανώλη Χιώτη, ενώ το ακούσαμε από την Ειρήνη Τουμπάκη. Θα συνεχίσουμε για να κλείσουμε με ένα μεγάλο τραγούδι του Μπάμπη Μπακάλι και Κώστα Φίρβου που απόψε θα ακούσουμε από την Αθηναϊκή Κομπανία. Το τραγούδι αυτό το βρίσκουμε στο δίσκο του Σχήματος «Θυμήσου Θείε Τάκη» που κυκλοφόρησε το 1982. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ και από εμάς.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και με ιδιαίτερη χαρά και αυτή τη βδομάδα πίστος εδώ στο ραντεβού μας. Θα πάμε σήμερα να ακούσουμε και να ευχαριστηθούμε μουσική, μιας και ο σημερινός καλλιτέχνης που θα δούμε γεννήθηκε στην Ιγρίτα των Σερών και ήταν γιος του Άγγελου και της Τάσας. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Το 47 μετακόμισε στον Επτάλοφο των Αμπελόκηπων Θεσσαλονίκης και ένα χρόνο αργότερα ο πατέρας το παιδίωσε. Το 1955 παντρεύτηκε τον παιδικό του έρωτα, τη Γεωργία, Λαβένη, με την οποία απέκτησαν 4 παιδιά, τον Άγγελο, την Τασούλα, το Στέλιο και το Διαμαντή. Ναι, μιλάμε για το στρατό Διονυσίου και θα ξεκινήσουμε όταν στο μαγαζί Σου Μου που εμφανιζότανε και ήταν δεύτερο όνομα, παρτενέρ της Ανθούλας Ανιφραγκή, τον άκουσε ξαφνικά ο Μίμης Πλέσας και έπειτα από 2 μήνες του έγραψε με τον Λευτέρη Παπαδόπουλου το θρυλικότερο ζεμπέκικο στην ιστορία του ελληνικού ίσως τραγουδιού. Γράφτηκε για την ταινία «Ορατό της Μηδέν» και το «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου» σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου έμεινε στην ιστορία.

Σε μια περίοδο που η καριέρα του στρατού Διονυσίου είχε απογειωθεί, έμπλεξε μια υπόθεση ναρκωτικών που ο ίδιος τη χαρακτήρισε ως πλεκτάνη. Στις 30 Μαΐου 1975 καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών για κατοχή ποσότητας ναρκωτικών και όπλου. Οδηγήθηκε στις φυλακές Τήρινθας, που παρέμεινε μέχρι το Πάσχα του 1976, οπότε αποφυλακίστηκε. Η καριέρα του όμως είχε πάρει την κατιούσα και το καλλιτεχνικό κύκλωμα τον είχε απορρίψει. Με τη βοήθεια του στενού του φίλου Τόλι Βοσκόπουλου, που μεσουρανούσε εκείνη την περίοδο στις πίστες, κατόρθωσε να σταθεί πάλι στα πόδια του και να επανέλθει σύντομα. Ο Τόλις του έδωσε το «αποκοιμήθηκα».

1979 και στο ομότιτλο τραγούδι «Γυναίκες, γυναίκες» που χαρακτηρίστηκε ο δίσκος, θα ακούσουμε αυτό και «Για τι θεέ μου η ζωή».

280 και 100.000 πωλήσεις πλέον Platinum δίσκος, το υποκρίνεσαι, θα ακούσουμε το ομότιτλο και τα μάζεψα τα πράγματα σε στίχους του Γιάννη Πάριου και δεν θα φύγει κανένας γιατί θα συνεχίσουμε μετά από το μικρό μας διάλειμμα.

Έλεγε, έλεγε ήταν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Συνεχίζουμε με Στράτο Διονυσίου. Όλα είναι ιδανικά. 1981 ήταν το όνομα του δίσκου. 100.000 πωλήσεις και αυτός πλατινίνιος. Στον ίδιο δίσκο έχει και το «Τα πήρες όλα».

Βρε φίλε, ένα από τα μεγάλα τραγούδια του Στράτου Διονυσίου το 1982 από το άλμπουμ Θυμήσου, χρυσό και αυτό, όπως και σχεδόν πλέον όλα τα άλμπουμ, με εξαίρεση να γίνουν πλατινένια και όχι τίποτα λιγότερο. Και πάμε στο 1983, της γυναίκας καρδιά είναι ο τίτλος του δίσκου, 5.000 πωλήσεις έχει κάνει ο συγκεκριμένος, με το γιατρά, με το χρυσό βέργη να αναλαμβάνουν την ευθύνη τους εδώ πέρα και να αναλαμβάνουν να απογειώσουν το συγκεκριμένο τραγούδι. Όταν γράφτηκε τη γνωστή ιστορία εδώ από τις ιστορίες του τραγουδίου, μια και τις λέμε, όταν έξω από το μαγαζί του γιατρά, κάποιος που παρέπε είχε ζήσει μια άσχημη στιγμή με τη γυναίκα που αγαπούσε, τον περιμάζεψε, τον περιέθαψε ψυχολογικά ο γιατράς, του είπε την ιστορία, έβρεχε κιόλας, σκυφτέ διαβάτη της βροχής και ταξιδιώτη της ζωής.

1985 και ζητώ ακρόαση Θεού μας, λέει ο Στράτος Διονυσίου, ένα από τα ζεμπέκικα τα βαριά, τα οποία τόσες παραγγελίες ως να μην έχουν δοθεί για άλλο, μιας και μέχρι και πλανήτη θέλει να αλλάξει στο συγκεκριμένο ζεμπέκικο, και με σκότωσε για την αγαπούσα. Θα περάσουμε έτσι από τον δίσκο «Ο Σαλονικιός είναι και τα δύο», και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μπούμε με το Σαλονικιό και την ιστορία του.

Το 1985 είμαστε, ο Σαλονικιός είναι ο τίτλος του δίσκου για έναν Σαλονικιό, έτσι, νονό της νύχτας, ο οποίος δεν ήταν τόσο μάγκας, μιας και καθαριζόπλο για αυτό να είναι. Μπαίνε στο μαγαζί με δύο κοπέλες οι οποίες τις εξέδιδε. Ψαχνόταν συνέχεια για φασαρία. Αυτό ήταν στη δεκαετία του 70. Το τραγούδι γράφτηκε, δεν τολμάγανε κιόλας να το κάνουν πριν να φύγει από τη ζωή. Τελικά έφυγε από τη ζωή στην Αθήνα. Γι' αυτό ήταν ο Σαλονικιός, μιας και αφού επεκτάθηκε στην προστασία και με πάθος του το χαρτί, ήθελε να επεκταθεί και στην Αθήνα. Κάπου εκεί του τη στήσανε η αστυνομία και σε μία λέσκη πάνω τον καθαρίσανε, όταν πήγε να βγάλει μαχαίρι πάνω σε έναν αστυνομικό να τον καθαρίσει. Τον πρόλαβε λοιπόν. Έτσι μετάγραφτηκε το τραγούδι για την ιστορία του. Και πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε το 1986 τον Ταξιτζή. Δεν θέλει αυτό τίποτα άλλο να πούμε.

1987, ένα χρόνο αργότερα λοιπόν, και τελειώσαμε, μας λέει ο Στράτος Διονυσίου. Και εδώ σκέφτομαι ότι αυτά τα μεγάλα τραγούδια είναι τόσο δεμένα βιωματικά μαζί μας, με τις ζωές μας, μιας και αυτό όποτε τα ακούω εγώ συγκεκριμένα, είδες, ο καθένας έχει προσωπικές ιστορίες από αυτό. Αρχές του ραδιοφώνου μου, και παίρνει τηλέφωνο ένας ακροατής και μου λέει: σε παρακαλώ, θέλω αυτό. Είχα τότε, τέλος πάντων, μια τραγουδίστρια καλεσμένη, η οποία ήταν η καψούρα του συγκεκριμένου, και λέει: μπορείτε να μου πείτε αυτό στον αέρα? Την είδα ότι κάπου κατάλαβε μάλλον τη φωνή του ή όχι, και λέω: να το πάμε με την κιθαρούλα. Δεν θυμάμαι τα λόγια, δεν πειράζει, θα πω εγώ, λέω, ένα-ένα, και θα το πάμε αφού το έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο άνθρωπο τον έχω έναν από τους 2-3 καλύτερους μου φίλους πλέον, με αφορμή αυτό το τραγούδι. Είδες, ο καθένας έχει προσωπική ιστορία. Είναι τόσα τα βιώματά μας μέσα από τα μεγάλα αυτά τραγούδια του ελληνικού μας πενταγράμμου, που δεν ξέρεις που άμα συνδέσει. Όποτε τα ακούω εγώ αυτό, φέρνω στο μυαλό μου το φίλο μου.

1988 και από το συγκεκριμένο δίσκο, ο οποίος είναι ίσως ο δίσκος με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, όχι ίσως, είναι για το Στράτο Διονυσίου, Πολάκης Πλατινένιος. Έχουμε το ομότιτλο «Εγώ ο ξένος» και του Λιμανιού, το «Άνθρωπο σε και λιγάς», «Κύριος ήρθα», «Λέγε με παλιόπαιδο», «Εγώ να δεις», «Φαντάρος», «Γυναίκα μου», δηλαδή ύμνη. Θα πάμε να τα ακούσουμε ένα-ένα σιγά-σιγά.

Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.

Χριστούγεννα του 1987, ο Στράτος Διονυσίου άνοιξε το νυχτερινό κέντρο με όνομα Στράτος, Συνοδό Φιλελλήνων. Ο Στράτος Διονυσίου υπήρξε από τις στιβαρότερες και δυνατότερες φωνές, μιας και επηρεασμένος μουσικά από τον ιεροψάλτη πατέρα του, απέκτησε μια βυζαντινή δωρικότητα, αξιοθαύμαστο μουσικό φαινόμενο στο λαϊκό μας πεντάγραμμο.

Αλέξη Μουσαφίρης τον θεωρεί θεϊκό τραγουδιστή, μιας και ήταν ο μόνος στη δισκογραφία που ηχογραφούσε μία και έξω δίσκο μέσα σε λίγες ώρες, καθιστώντας τον ανεπανάληπτο και αφήνοντας τους πάντες άναυδους.

Τάκης Σούκας έχει δηλώσει για το Διονυσίου ότι είναι ο μόνος τραγουδιστής που δεν έχασε ποτέ ούτε για μια φορά στα τόσα χρόνια τον τόνο του. Τη στιβαρότητα της φωνής του έχει μνημονεύσει και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Στράτος απεβίωσε στις 11 Μαΐου του 1990 σε ηλικία μόλις 55 ετών. Απορρίξε ανευρίσματος κοιλιακής αορτής. Η κηδεία του έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Λίγες ώρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, τραγουδούσε στο μαγαζί Στράτος, ενώ νωρίτερα το ίδιο απόγευμα ηχογράφησε 9 τραγούδια για το δίσκο του «Ποιος άλλος», που κυκλοφόρησε ένα μήνα μετά το θάνατό του, κάνοντας ρεκόρ πωλήσεων.

διάβασα τόσο χωριστερά απόψε, λέει αντίο, πόσο ταιριαστεί η στίχη για το στράτο Διονυσίου. Ανανεώνω το ραντεβού μου για την άλλη εβδομάδα. Θέλω να σας αφήσω με αυτό το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε λίγες ώρες πριν το θάνατό του. Μη με αφήσεις μόνο μου, είναι η στίχη, η ηρωνία. Εσείς να είστε καλά, χαρούμενοι, χαμογελαστοί, ευτυχισμένοι, υγιείς, και όλα τα άλλα θα τα φτιάξουμε. Γεια σας.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο στους 104,4 στον FM, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα, το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Δύο τραγούδια του Νίκου Ζούδιαρη για την πρώτη μας ενότητα, φίλες και φίλοι. Το φως του Σαββατόβραδου στα 1999 από τον Κώστα Θωμαίδη και ο Ντόπιος στα 1995 από τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Και τα δύο σε στίχους του συνθέτη.

Από τον Νίκο Ζούδιαρη, όπως τον τραγούδησαν οι Κώστας Τωμαΐδης και Αλκίνος Ιωαννίδης στον Σταύρο Λάντσια. Επιστροφή, ο γενικός τίτλος του κύκλου του και εμείς επιλέγουμε το οργανικό με τίτλο «Σοκάκι».

Σταμάτη Κραουνάκη, ξανά μαζί. Γράφτηκε για τις ανάγκες του ομότιτλου θεατρικού έργου του Νίλ Σάιμον, με τους στίχους του Γιάννη Ξανθούλη και την ερμηνεία του συνθέτη.

όχι μόνο με τη μουσική αλλά και με την πληθωρική ερμηνεία του συνθέτη, του Σταμάτη Κραουνάκη. Κάθε νύχτα και το ζεϊμπέκικο του Αστερίξ.

Από το ραδιοφωνικό σταθμό 100,4 για τον αέρα του οποίου γράφτηκε το τραγούδι που μόλις ακούσατε από τον Σταμάτη Κραουνάκη, πίσω στον δικό μας Μάνος Λοΐζος, για να αλλάξουμε θέμα.

Ποίηματα του Ναζίμ Χικμέτ που απέδωσε στη γλώσσα μας ο Γιάννης Ρίτσος. Μισοτελειωμένα έμειναν, δεν πρόλαβε ποτέ να τα τελειώσει. Ο Μάνος Λοΐζος τα πιάνε και τα άφηνε. Ό,τι μας άφησε λοιπόν εν τέλει, αυτό ακούμε.

στα 1984 με την μουσική του Μάνου Λοΐζου, το στίχο και την ερμηνεία του Μανώλη Ρασούλη. Με φουρτουνιάζει ο έρωτας.

Hellas Hotel στην Αθήνα. Για πόσο πάει και όχι πώς θες να πας. Κι όμως ρωτάς, ξαναρωτάς. Για πόσο πάει και όχι

σαν φως αστράφτη κι ας μην υπάρχει πια. Εκείνη σου χαμογελά σαν φως αστράφτη

Παραμένοντας στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 80, φίλες και φίλοι, από τον προσωπικό κύκλο του Βασίλη Παπακοσταντίνου «Φοβάμαι», με την μουσική και το στίχο των προαναφερθέντων, τον Λουίζου Ρασούλη, δηλαδή «Χαράματα Ομόνια».

Τρίτο και τελευταίο στιχούργημα του Μανώλη Ρασούλη με τη μουσική του Μάνου Λοΐζου και την ενορχήστρωση. Παραμένουμε στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 80. Από τον τελευταίο κύκλο τραγουδιών του συνθέτη με το γενικό τίτλο «Για μια μέρα ζωής». Ερμήνευσε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Ντύθηκες Μακρυγιάννης.

0: Οι Λαβρένδης Μαχαιρίτσας και Δημήτρης Μητροπάνος ολοκληρώνουν τη σημερινή μας εκπομπή με τη διφωνία τους «Κίτρινο βράδυ». Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

την βγή. Κόβει με μαχαιριούς η γη και κάνει το κεφάλι μου πληγή. Σπρώχνει

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Την εκπομπή μας απόψε θα την ανοίξουμε με ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη που θα ακούσουμε από το Στέλιο Καζαντζίδη, την τέταρτη κατά σειρά ερμηνεία που έγινε από τον Στέλιο το 1951 μαζί με την Γιώτα Λίδια και τη Μαρινέλα.

Και το δεύτερο υπέροχο τραγούδι, και αυτό το ακούσαμε από το Στέλιο Κασαντζίδη σε μια δεύτερη ερμηνεία, και αυτό που έγινε για δίσκο 45 στροφών το 1965. Το τραγούδι αυτό, να πούμε ότι αναφέρεται σαν συνδημιουργία του Βασίλη Τσιτσάνη και του Γιώργου Μητσάκη, και επίσης λέγεται ότι αναφέρεται σε ένα πραγματικό γεγονός. Και το επόμενο συγκλονιστικό τραγούδι, και αυτό αναφέρεται σε ένα πραγματικό γεγονός που έλαβε χώρα στα Επτάνησα τον Αύγουστο του 1953. Αναφέρεται στους δολοφονικούς σεισμούς που σημειώθηκαν εκεί και ισοπαίδωσαν τρία νησιά, τη Ζάκυνθο, την Ιθάκη και την Κεφαλονιά. Ο Τσιτσάνης λοιπόν έγραψε το συγκλονιστικό αυτό τραγούδι και το ηχογράφησε την ίδια χρονιά με την Άννα Χρυσάφη να ερμηνεύει και τον ίδιο να την συνοδεύει.

άφησέ με έστω και για μια στιγμή. Πλημμυρίσαν την καρδιά μου οι καημοί. Και αν τυχόν αποφασίσεις για να φύγεις να μ' αφήσεις σε μια στράτα μακρινή, κάποιοι φίλοι θα σε βρούνε και με πόνο θα σου πούνε πως με πήγαν στο Δάφνη. Κάποιοι φίλοι θα σε βρούνε και με πόνο θα σου πούνε πως με πήγαν.

Το πρώτο συγκλονιστικό τραγούδι, αν και πολύ όμορφο εν τούτης, δεν ακούστηκε καθόλου, μάλλον γιατί παρέπεμπε σε ένα πολύ θλιβερό γεγονός που όλη η Ελλάδα ήθελε να ξεχάσει. Το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε και αυτό από την Άννα Χρυσάφη και αποτελούσε δημιουργία του Γιώργου Μητσάκη, ένα πολύ σπάνιο κομμάτι, ενώ και το τρίτο κατά σειρά κομμάτι το ακούσαμε από την ίδια και ήταν αποτελούμενο από δύο τραγούδια και τα δυο του Βασίλη Τσιτσάνη. Το επόμενο τραγούδι θα είναι γραμμένο και αυτό από τον ίδιο, όμως πάνω στο δίσκο θα αναφέρεται σαν δημιουργία του Στράτου Παγιουντζή. Ήταν και αυτό ένα δανεικό τραγούδι που τότε για διάφορους λόγους γινόταν πολύ συχνά. Το τραγούδι αυτό είναι ηχογραφημένο το 1939. Το ακούμε από τον Στράτο Παγιουντζή.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Στράτο Παγιουντζή και αυτό αποτελούσε δημιουργία του Αντώνη Βαμβακάρη και το ακούσαμε από τον Στράτο, όπως προείπαμε, και από τον Στέλιο Χρυσίνη σε μια ηχογράφηση του 1940. Στο μπουζούκι ήταν ο Μανώλης Σιώτης. Η Ρίτα Άμπατζή θα είναι και αυτή που θα συνεχίσει με ένα τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Δήμου Σέμψη με χρονιά ηχογράφησής του το 1939. Την συνοδεύει ο Στελάκης Περπινιάδης.

Την ενότητά μας αυτή την κλείσαμε με ένα πολύ όμορφο χασαποσέρβικο που ακούσαμε σε ηχογράφηση Αμερικής με τον Ανέστο Αθανασίου, η Γύφτου να παίζει με τον μπουζούκι του και τον Απόστολο Σταμέλο να συνοδεύει με το κλαρίνο του. Θα περάσουμε σε νεότερες ερμηνείες για τη συνέχεια με το επόμενο τραγούδι του Μικρασιάτη Κωνστανούρου, τραγούδι που αναφέρεται πως βασίζεται μάλλον σε ανατολίτικη μελωδία και το βρίσκουμε στο δίσκο της Χάρης Αλεξίου «Τα Τσίλικα» που κυκλοφόρησε το 1983.

Και το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από τη Χάρης Αλεξίου και αυτό. Είναι και αυτό από τον ίδιο δίσκο, από όπου και το προηγούμενο, με τη δημιουργία του σε αυτό να ανήκει στον Απόστολο Χατζηχρήστο.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε και αυτό από την Χαρούλα και αποτελούσε αυτοδημιουργία του Απόστολου Χατζηχρήστου και του Γιώργου Φωτίδα. Το βρίσκουμε στον δίσκο της «Η ζωή μου κύκλους κάνει» που εξεδόθη το 1982. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι του Βασίλη Τσιτσάνη και αυτό και θα το ακούσουμε σε μια ερμηνεία από ένα σπάνιο δίσκο που κυκλοφόρησε το 2008 υπό τον τίτλο «Πράγματα απλά», με τρεις καλλιτέχνες να υπογράφουν την δημιουργία του, τον Σπύρο Πατρά, την Ειρήνη Τουμπάκη και τον Κώστα Μίτσιο, από τον οποίο θα ακούσουμε το όμορφο αυτό τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε ήταν από την δουλειά αυτή για την οποία σας μίλησα πριν από λίγο και ήταν γραμμένο από το Μανώλη Χιώτη, ενώ το ακούσαμε από την Ειρήνη Τουμπάκη. Θα συνεχίσουμε για να κλείσουμε με ένα μεγάλο τραγούδι του Μπάμπη Μπακάλι και Κώστα Φίρβου που απόψε θα ακούσουμε από την Αθηναϊκή Κομπανία. Το τραγούδι αυτό το βρίσκουμε στο δίσκο του σχήματος «Θυμήσου Θιετάκη» που κυκλοφόρησε το 1982. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ και από εμάς.

0: των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και με ιδιαίτερη χαρά και αυτή τη βδομάδα πίστος εδώ στο ραντεβού μας. Θα πάμε σήμερα να ακούσουμε και να ευχαριστηθούμε μουσική, μιας και ο σημερινός καλλιτέχνης που θα δούμε γεννήθηκε στην Υγρίτα των Σερών και ήταν γιος του Άγγελου και της Τάσας. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Το 47 μετακόμισε στον Επτάλοφο των Αμπελόκηπων Θεσσαλονίκης και ένα χρόνο αργότερα ο πατέρας το απεβίωσε. Το 1955 παντρεύτηκε τον παιδικό του έρωτα, τη Γεωργία, Λαβένη, με την οποία απέκτησαν 4 παιδιά, τον Άγγελο, την Τασούλα, το Στέλιο και το Διαμαντή. Ναι, μιλάμε για το στρατό Διονυσίου και θα ξεκινήσουμε όταν στο μαγαζί Σου Μου που εμφανιζότανε και ήταν δεύτερο όνομα, παρτενέρ της Ανθούλας Ανιφραγκή, τον άκουσε ξαφνικά ο Μίμης Πλέσας και έπειτα από 2 μήνες του έγραψε με τον Λευτέρη Παπαδόπουλου το θρυλικότερο ζεμπέκικο στην ιστορία του ελληνικού ίσως τραγουδιού. Γράφτηκε για την ταινία «Ορατό της Μηδέν» και το «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου» σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου έμεινε στην ιστορία.